Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

πίσω σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πόσο

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε ακόμα.

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι αναχείρας. Μετά από τρεις ώρες
2: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπά.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακουτεράδιο Πάντιον.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβατο να λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο που ποτίζω.
0: Show must go on.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τη σαφή.

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Πάντιον, χαίρετε. Λίγο αργότερα από τις 5 και είμαστε σήμερα εδώ, στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, για μία περίπου ώρα να κάνουμε μια άσκηση αναπνοής κατά έναν τρόπο. Μια προσπάθεια να ανασάνουμε. Να απομακρυνθούμε από όσα μας ταλαιπωρούν, από όσα μας ενοχλούν, από όσα θέλουμε να φύγουν με έναν τρόπο από την καθημερινότητά μας ή να αντικατασταθούν από άλλα ή και ακόμη από όσα μας αρέσουν μέσα στη ζωή μας. Από όσα έχουμε επιλέξει να υπάρχουν μέσα σε αυτήν, να καταλαμβάνουν χώρο και χρόνο με όλους τους πιθανούς τρόπους που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Να πάμε όμως με έναν δικό μας, μοναδικό και νοητό τρόπο σε κάτι άλλο, πέρα από τη δική μας ζωή. Είμαι η Ζωή Νίκη Μαργαρώνη. Είναι η εκπομπή των αναγνώσεων. Η εκπομπή μου. Και σήμερα εδώ θα προσπαθήσουμε μαζί, όπως ήδη οι παλαιότεροι ξέρετε και οι νεότεροι μαθαίνετε, όχι ηλικιακά, ως προς το πόσες φορές έχετε συντονιστεί στην εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί να ταξιδέψουμε νοερά μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου, όπως κάνουμε και όλες τις υπόλοιπες φορές. Να πάμε σε κάτι διαφορετικό από εμάς και να δοκιμάσουμε για λίγο έστω να έχουμε κάτι διαφορετικό από εκείνα που συνήθως ισχύουν. Να δοκιμάσουμε. Να πετύχουμε. Πάντως να ταξιδέψουμε. Θα βάλω μια μουσική επιλογή από έναν ακροατή που έχει ξαναπαίξει στον αέρα του ραδιοφώνου, που είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα περίμενε κανείς για έναρξη, αλλά με κάποιο τρόπο έχει μια σύνδεση με αυτό που θα ασχοληθούμε έπειτα. Βάζω λοιπόν αυτή την μουσική επιλογή και έρχομαι πάλι στο μικρόφωνο για να σας πω για το σημερινό μας ανάγνωσμα.

Να πω λοιπόν ότι το ταξίδι μας σήμερα έχει έναν συνοδοιπόρο πολύ ξεχωριστό, γιατί πρόκειται για έναν Έλληνα συγγραφέα και μαζί με αυτόν θα φτιάξουμε εικόνες πολύ κοντινές σε μας και πολύ μακρινές ταυτόχρονα. Είναι κάπως ιδιαίτερο το σημερινό μας ταξίδι. Πρόκειται για τον Μενέλαο Λουντέμι. Έναν άνθρωπο ο οποίος

Εξέδωσε πάνω από 40 τόμους. Έναν άνθρωπο που τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και κυρίως έναν άνθρωπο ο οποίος φέρνει στην επιφάνεια ανθρώπους όχι ενός μεγαλεπίβολου περιβάλλοντος και μιας κάποιας ακμάζουσας περιγραφής, αλλά ανθρώπους του μόχθου. Και ταυτόχρονα και ανθρώπους που έχουν μια επιφάνεια, αλλά πάνω απ' όλα, μέσα από όλους αυτούς τους ήρωες, διαφαίνεται η αναζήτηση της ελπίδας και της λύτρωσης παρά τις δυσκολίες. Και αυτό ίσως είναι το κυριότερο που θα ήθελα να στείλετε στα σχόλιά σας, να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσα από το email της εκπομπής anagnosisradio@gmail.com, αλλά και μέσα από τα προσωπικά μου social media. Είναι το ονοματεπώνυμό μου, οπότε μπορείτε να τα βρείτε. Και να μου στείλετε τους προβληματισμούς σας σχετικά με όσα θα ακούσετε, τις δικές σας βιβλιοπροτάσεις για επόμενες, όσες ακόμα έρθουν, εκπομπές και επόμενα project. Να μου προτείνετε οτιδήποτε άλλο εσείς θέλετε και κυρίως μπορείτε να μου πείτε και τις ίσως διαφορετικές εκδοχές σας σε σχέση με όσα θα ακούσετε. Να μου πείτε τις μουσικές επιλογές που μπορεί να θέλετε, τα σχόλιά σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Ας μην χρονοτριβώ άλλο. Ας περάσουμε στο ίδιο το έργο. Ας αρχίσει το ταξίδι. Κλείστε τα μάτια. Σας προκαλώ. Κρατήστε ανοιχτή τη φαντασία και την ψυχή σας. Προσπαθήστε να γίνετε μέρος της ιστορίας και της μουσικής. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

Κάρβουνα, Δαδύ, Ίνος Ρητίνης Μεσογείου. Ένα κάρβουνο κρεμασμένο σαν χαϊμαλή από μια λουρίδα άσπρου πανιού. Ένα δεματάκι δαδύ σαν ρωμαϊκό σύμβολο. Έλειπε μονάχα ο καταπέλτης. Με αυτόν τον έτρωγες κατά κέφαλα σαν διάβαζες παρακάτω. Πώλησης της μετρητής πίστοσης οδενή. Αυτή η ταβέρνα ήταν ο τρίτος σταθμός που έκανα σε μια ώρα μέσα. Πρώτα σε μια στάση του τραμ, χωρίς να έχω σκοπό να μπω, και ο δεύτερος σε μια κολόνα στην οδό Σολομού. Αυτό το μυαλό δεν ξέρει να λέει τίποτα άλλο, να σκέφτεται τίποτα άλλο, μονάχα αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω αυτό που ζητάτε. Και θυμάται πως έκανε τα χείλη της. Και πάλι αυτό που ζητούσα. Κι εγώ τι ζητούσα. Τρυφερότητα και ζέστη. Περισσότερη ζέστη. Μου είπε αυτό που ζητούσα σφίγγοντας πολύ το χέρι. Να, αυτό ήθελα. Όμως δεν μπορούσε, είπε. Να, αυτά τα νοήματα είχαν τα τραμ, οι κολόνες και τα δαδιά. Μα τον Γκαρσόνι δεν ξέρει από τέτοια. Του προσβάλλει στη γραμματική του. Ορίστε, πατρίδα, η γραβάτα μου ήταν στην τσέπη. Και σβέλτα-σβέλτα σκουπίζει το τραπέζι που όσο το ήταν πεντακάθαρο. Έκατσα και η πατσαβούρα ξανασύρθηκε. Τι κέρδιζε που τα έκανα αυτά. Η πατσαβούρα του τα πλέρωνε γιατί εγώ δεν είχα σκοπό να πάρω τίποτα. Έτσι, για να ξεκουραστώ είχα κάτσει, για να περιμαζευτώ. Ίσως και από περισσή αφηρημάδα, ίσως και από αυτό μόνο. Μισή να φερνέ. Τσιμουδιά. Μα η σιωπή μεταφράζεται σε ναι. Άλλο τελευταίο σύρσιμο της πατσαβούρας και η μισή πήρε αντάρτικα τη θέση της στο τραπέζι μου. Μεζεδάκι, δηλαδή αυτό ήθελε να πει τι μεζεδάκι. Μ' ανεβαίνει στο στόμα και το δαδί σου. Τι άλλη έννοια είχαν οι λογιό-λογιό ρεκλάμες με τα κάρβουνα και τα δαδιά. Κείνος το τροπάρι του κοκοριτσάκι, γαρδούμπα, παϊδάκια, σηκωτάκι, νεφρό, καρδούλες, μαριδίτσες. Α, μαριδίτσες, τσες, τσες. Μια κλίση του κεφαλιού. Τι ωραία που τις παίρνει τις αποφάσεις μόνο του. Είναι αριστούργημα αυτό το γκαρσόνι. 5 και 5, 10. Σκέφτομαι, ώσπου να έρθει μεζές, τίποτα θα το σκάγα. Πού δεκάρες για ρετσίνα. Στο κάτω-κάτω αν με πιάναν, άφηνα τον πυραμπό μου αμανάτη. Τελείωσε και η τσιριμόνια του μεζέ και ύστερα πάλι αυτή να μου κόβει μια βαθιά ποιητική μου φράση. Εξάλλου σκοπεύω να παντρευτώ. Μες στο σκοτάδι, όπου δεν φαίνεται άλλο από τα μάτια της, φορούσε μαύρα. Και τα δόντια της, η φωνή της μου σαλεύει τα λογικά να παντρευτεί. Κι είναι η ύπαρξη που δεν ήταν άλλο από δόντια. Μου δάγκασε την ανάσα μου. Συνεχίζει. Ναι, ένα λαχείο. Πώς σας φαίνεται, όπως το είπατε. Βάζει τέλος σε μια μακρινή σιωπή. Αλήθεια, έχετε γράψει τίποτε. Ναι, έχω γράψει τίποτε. Δηλαδή θα θέλετε να πείτε, α όχι, κατάλαβα. Θα είναι ο τίτλος. Ακριβώς, τίτλος. Τίποτε. Τίποτε περιεχόμενο. Α όχι. Δεν την καταλαβαίνω τόση με τριοφροσύνη, λίγη σιωπή. Θα έρθετε στο γάμο μου. Θα έχετε γυρίσει από το ταξίδι ως τότε. Θα προσπαθούσα να μην ήμουν εδώ στο γάμο της. Ύστερα τόρεξε στη φιλολογία. Θα γινόμουν ένας μεγάλος, μέσα μου συμφωνούσα, ένας μεγάλος αποτυχημένος. Θα τα αφήσω να ρημάξουν όλα, της είπα μόνο. Μα γιατί, γιατί. Αφού από εδώ και πέρα θα μου λείπει. Ξέρετε εσείς τι θα μου λείπει. Μα τόσο γρήγορα αγαπήσατε, σε τόσο λίγο διάστημα. Σιωπή. Ήπια μια γουλιά νερό, έτρεμα. Είχα πολύ καιρό να μιλήσω. Η φωνή μου έτρεχε σαν βιολί που το ξυπνάς από τη λύθη του. Δεν κάνουν τα μεγάλα διαστήματα, τα μεγάλα αισθήματα. Ναι, μα σας είπα, τι είναι επιτέλους εκείνο που σας κάνει να αγνοείτε την ύπαρξη του άλλου. Ο άλλος. Ο άλλος. Μα φίλοι μου, δεσποινής. Ωστόσο στα γράμματα λέγαμε και ανεχτήμητη φίλη.
Λέγαμε και το μικρό μου ονοματάκι. Δίνετε επικίνδυνες κατευθύνσεις στα νεύρα μου με τις διαρκείς παρεμβάσεις του άλλου. Ήθελα να της πω και τούτο, ότι της το έλεγα και στα γράμματά μου άλλωστε. Σκόπευα να κρατήσω στις σχέσεις μας μια ήρεμη, όμορφη φιλία. Της το τόνιζα με δύο γραμμές από κάτω αυτό. Αν όμως μπαίνει στη μέση ο άλλος, η λογική χάνει τα νερά της. Και μερικά άλλα θα της έλεγα, μα τι είχα να κερδίσω. Ύστερα το γυρίσαμε αλλού. Δεν ήθελε να υποφέρω, είπε, και ύστερα κοιτάζει το γιακά μου που είναι άπλετος. Φαίνεται να είστε μόνος. Ναι. Μα αυτή τη μοναξιά ποτέ δεν θα την καταλάβαινε αυτή. Είπατε πως είστε ζωγράφος, Δεσποινής. Ζωγραφίστε μου λοιπόν μια εικόνα με φόντο άμμο. Όλο άμμο και φως. Και κατά μεσής μια άπραγη πέτρα. Μια ολομόναχη, μια κατάπληκτη πέτρα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Ναι. Αυτό χρειάζεται. Ήλιος και άμμος. Πολύ άμμος. Και μέσα πέτρα. Μα χρειάζεται ένας Ρέμπραντ που το είπε τόσο όμορφα, Ούγκο, η παλέτα σου πασαλημένη με τις αχτίδες του ήλιου. Ναι. Ναι, Δεσποινής, να έτσι. Τόσο μόνος μου είμαι. Μα δεν τα είπα, γιατί αυτή ψιθύρισε το μόνος εξαιτίας του άπλητού μου κολάρου. Είπα μόνο, ναι, πολύ μόνος. Με ρεμβαστικά μάτια. Η φιλία σας είχε σταθεί ένας τόνος στη ζωή μου. Σηκωθήκαμε. Στην οδό Πατησίων σταματάμε 7 φορές ως τη γωνιά του σπιτιού της. Σε μια βιτρίνα με καθρέφτη είδα και τις σιλουέτες μας. Το κοστούμι είχε λιώσει. Και τα παπούτσια. Τι τα ήθελα τα ραντεβού. 20 μέτρα δόθε από το σπίτι της έγινε η τελευταία στάση. Αντίο. Αντίο, φίλε μου. Και να μου γράφετε, να μου γράψετε πολύ γρήγορα. Μα εγώ θα είμαι, θα γίνω λούστρος, δεν να γράψω. Θα δικοπάθει η αισθητική σας με τα μουτζουρωμένα μου χάρτια. Κάνει μια γκριμάτσα παραπόνου. Καλά, θα σας γράψω. Και ύστερα πάλι η εποδόστης, η αιώνια σκληρή εποδόστης. Μόνο φιλία όμως, ε. Τίποτα παραπάνω από φιλία. Και σφίξαμε τα χέρια.

Και τώρα η ταβέρνα. Η μοναχικιά. Με τις ανορθογραφίες και το επίμονο γκαρσόνι με τη μισή. Έβλεπα το ιδανικό μου αιματοκυλισμένο. Αυτό το κορίτσι το περίμενα αλλιώτικο. Έτσι μ' άφηνα να το βλέπω τα γράμματά του. Και τώρα να κάθεται εκεί με τα κάτασπρα του δόντια και να μου μιλάει για γάμους και για λαχεία και για έναν μεγαλομπακάλι θαρό. Να, ποιος ήταν ο τύπος της. Ας μου έλεγε ότι ήταν ένας καλλιτέχνης και να έκανα τόπο να περάσει. Να άστρωνα και τα σκισμένα μου ημάτια. Ωστόσο, καλά στέφανα και βίων ανθόσπαρτον. Όσοι νιώθουμε μέσα μας ωραία όνειρα, ορίστε κύριοι, να τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Μπορούμε όμως να πίνουμε τη ρετσίνα μας τη δεύτερη μας μισή. Η βαρέλα που της αρμέχει στο ρουμπίνι κατεβαίνει τραγουδώντας μέσα στη μισή. Έχει και αυτή τη γλώσσα της. Μα είναι βολικιά. Μπορείς να τη σύρεις παράμερα στο σκοτάδι και να τη στραγγίξεις το αίμα με ένα φιλί. Δεν έχει την απέτηση να έχει κομψό σώμα και ωραία χείλη. Κατεβαίνει υγρή φωτιά και βγαίνει τραγούδι και κλάμα. Για μας που δεν πίνουμε για ξεφάντωμα, έπρεπε να είναι μαύρο, θεόμαυρο το κρασί. Να, σαν και εκείνο το κάρβουνο που κάνει παρέα στο δεμάτι το δαδί. Και ύστερα έλεγα πως δεν έχουν συνένα μεταξύ τους σχέση. Έχουν και παραέχουν. Και τα τρία γίνονται φωτιά. Φωτιά. Και σε καταλούνε. Γη. Το κάηκε η ψυχή μου, το κάηκε. Γη το καψερό. Τι είναι μπάρμπα. Ο χοντρός μάγειρας έβγαινε με ένα συγκινημένο πρόσωπο που ήταν απόλαυση να το βλέπεις. Ένα γατούδι, μπρε, γέ μου, μπρε. Το τσαλαπάπτσα. Το βγάνα τα ζουμιά του με τσικοτούρες μου. Αν δεν προσέχεις, καημένε. Έλαντε. Μπρε το ζαβάλικο του ζωντανό, μπρε. Χαρά στο πράγμα. Ένα γατούδι που το ξαντεδιάζουνε. Κάτι τρέχει. Εσένα δεν έχει κανείς να σε κλάψει. Ως και το χώμα που θα πέσεις θα φρίξει από το βάρος της καρδιάς σου. Και ποιος τάφος τα χώραγε αυτή η καρδιά. Η θάλασσα. Η θάλασσα, ένας τάφος χωρίς τέλος. Να, ο τάφος της καρδιάς μου. Γίνω το κρεμασμένο κάρβουνο συλλογέται. Να είναι ξινό και να καίει. Και εκείνη μαύρα φορούσε. Όμως συλλογιότανε το λαχείο. Αυτό εδώ νοσταλγεί τη χλωεράδα του κάμπου. Το δασί ρουμάνι που ήταν πριν το τσουρουφλήσουνε. Και τώρα ανεμίζεται κρεμασμένο. Ένα λαβωμένο βουνίσιο κοράκι. Αλλάζουμε, μου έρχεται να του πω κρυφά. Έχω κι εγώ από αυτό εδώ μέσα. Μα να μην κοκκινήσουμε ποτέ, ούτε εσύ ούτε εγώ. Όχι, να μην κοκκινήσουμε ποτέ για τα χάλια μας. Να είναι καμιά ανάμεσα στις μυρμηγκές της ανθρώπινες ψυχές που να μπορεί να σε νιώσει. Δεν μπορεί. Αγνοημένε γλυκέ αυτέ μου, δεν μπορεί. Θα είναι πάντα μια ψυχή που θα συλλογιέται τους άγνωστους πονεμένους. Θα πλώνει τα χέρια της στα δικά σου. Αδύνατο να μην τα πλώνει. Μα ανάμεσα στα χέρια αυτά και τα δικά σου διασταυρώνονται απειλητικά τα μαχαίρια της έχτρας και του αλληλοαφανισμού. Αυτή όμως ήταν δική μου. Ένα δίδυμο κομμάτι της καρδιάς μου. Ο άλλος φταίει που μου την πλάνεψε και μου την πήρε. Γιατί το έκανε. Είχε τόσες χαρές. Γιατί μου ζήλεψε εμένα το μοναδικό μου φωσάκι. Τι ώρα είναι. Το επίμονο γκαρσόνι έφευγε με έναν μπόγο στο χέρι. Ο μάγειρας. Αμέσως 12. 12. Ναι. Παρακάρτο πες. 12. Πώς τις χωράει τόσες ώρες κι είναι το πραγματάκι. Μαρμαρινός είσαι. Όχι. Σιλιβριγιανός. Τι σιλιβριγιανός. Σιλιβριγιανός είπες. Ναι. Τι πειράζει. Ναι, σωστά λες. Τι πειράζει. Και ποιος σου πες ένα πως πείραξε. Έρχεται κοντά μου με ένα συμπονετικό κοίταγμα. Θα πέσει, έλεγα, θα πέσει. Όμως κάθεται στο τραπέζι μου. Με κοιτάζει με ένα μάτι μεγάλο και ήρεμο. Δοκιμάζω την αίσθηση να μπαίνω από την τρυπίτσα εκείνη του ματιού μου. Μέσα στα σπλάχνα του. Κοσκινίζεται το φως. Τον ρωτάω και ξαφνιάζομαι.
Αυτός με κοιτάει με πόνο. Το μάτι του φωσφορίζει. Το βλέφαρό του σ' άλλα στιχένια κορνίζα. Στρογγυλεύει και μακραίνει. Βλέπω εκεί από τον πλεχτό τρουλάκο του αμίαντου να κοσκινίζεται η φλόγα της λάμπας. Αυτό. Αυτή η φωτιά που μπαίνει μέσα μας. Κοσκινίζεται. Γιατί μου κάνει. Δεν τον κόβω, τον ακούω. Γιατί. Πώς βασανίζεις τέτοια νιάτα. Το μάτι μου γυαλίζει υγρό. Χώνω τις γροθιές μου στις λακκούβες των ματιών. Δυο κάθροι που κάνουν μπάνιο. Δεν λυπάσαι τα νιάτα σου πάλι. Τέτοια νιάτα. Τι νιάτα του ρίχνω με. Αν ήταν τέτοια, θα τα αγαπούσε. Θα τα πρόσεχε λιγάκι. Ένα κεφάλι με άσπρα μαλλιά και μουστάκι ακουμπάει πάνω στον ασκουμπωμένο χέρι του σε συλλογή. Με πυρώνει άγρια ζούλια. Με ποιο δικαίωμα παίρνει μεθυκό από το δικό μου βάσανο. Κάνω να του φωνάξω αυτό και βλέπω το βλέφαρό του να πεταλουδίζει. Παντρεύτηκε μάλλον. Του φωνάζω τρέλα. Ναι, αλλά μη χαίρεσαι. Λυπήσου. Δεν με βλέπεις. Αυτό κάνω. Ξεκαρδίζομαι. Ξεκαρδίζομαι από λύπη. Τη μέρα που μου το είπαν άδραξε ένα μαχαίρι να την καρφώσω. Και δεν την κάρφωσες. Πού το ξέρεις. Και ξέρω πού βήξες το μαχαίρι. Πού. Εδώ δά. Το ποτήρι με τη ρετσίνα πέφτει από μια γροθιά που τρώει το τραπέζι. Θα πιούμε μαζί. Αδράχνει τη μισή. Το κρασί χύνεται σαν θυμωμένο χήμαρο από την κάνουλα. Έρμος και σκότεινος είμαι. Ζαμάνια έχω να τη συλλογιστώ. Τόκα. Τόκα να κατηφορίζει φαρμακίλα. Αρπάζω το σκούφο του και τον εσαγουρδίζω κάτω. Φέρε. Και ρίξε και θιάφι μέσα. Σώσμα να είναι. Σώσμα να σπενθίζει το λαρίγγι. Πομόνεψε. Πομόνεψε. Αχ, ο πόνος μου ψηλαλέθη τα σπλάχνα. Τι κάθεσε, τραγούδα, μπάρμπα και γέμιζε. Εμένα σκούριασαν όλα μέσα μου. Πομόνεψε, πομόνεψε. Άρμεγε και θιάφει, ακόμα και αντεροκόβει. Μαύρο σηκώτη της νύχτας να σήχαμε ζε. Α, μια φάλια στην πόμπα. Κάνουμε νερά, δεν ακούς, δεν νιώθεις. Τρύπησε τον τεπόζιτο του μυαλού σου, σπάσε τις κάνουλες όλες. Και δώσ' τα φαεπό του κρασιού να μεθύσει και το χώμα. Τι ώρα έχεις, μπάρμπα, τι ώρα, τρεις. Ανάποδα πάνε οι ώρες σου, λιγοστεύουνε. Δώσ' και λίγο, ήταν 12. Άκουσε, άμα φτάνεις στο μηδέν να μου φωνάξεις, θα το περάσω στο δάχτυλό μου για βέρα. Αχ, αχαήρευτε κόσμε, τέτοιο παλικάρι. Άστα αυτά, είναι στιφά τα λόγια σου, ρίξ τους. Αχ, να μην ήτανε παλιό το ταβάνι σου, να αναστέναζα. Και να ήταν κοντά η θάλασσα ναύτινα. Αχ, πώς ήθελα να τα πω, να τα πω. Μα δεν έχω την καρδιά κάτι από τη γλώσσα. Τι, θα φύγουμε. Ξέρεις, έχεις ένα καύκολο αριστούργημα. Ποιος το πήγαγε το μαλλί σου. Τι, βάζεις καπέλο. Κάτω το μπαζούρ, κάτω. Φως, φως. Περισσότερο φως. Τι, κλειδώνεις. Καληνύχτα. Θα πας απ' εκεί, γεια. Στα ψηλώματα, στο λυκαβιτό. Δεν μου λες, μπάρπα. Γιατί γελάει εκείνο το φεγγάρι. Έχεις γερά μπράτσα. Έλα, ξεκούμπωσέ μου το κεφάλι και ρίξ' το μου στα μούτρα. Άιντε, ας σε πάω στη δεξαμενή. Από εκεί ανεβαίνεις μοναχός στο λυκαβιτό. Βλέπω, κρατιέσαι καλά. Ναι, κρατιέμαι από σόι.

Κάπου εδώ. Η εκπομπή μας φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Μπορείτε κι εσείς να επανέλθετε από αυτό το μικρό ταξιδάκι που προσπαθήσαμε να πάμε. Έτσι παρέα με τον Μενέλα Λουνδέμι και τα μικρά, πώς να τα πω, σπινθυρίσματα από τις εποχές που μας φέρνει. Ελπίζω να νιώσατε μια κάποια διαφορά. Να καταλάβατε κι εσείς λίγο τι μπορεί να υπήρχε σε μια άλλη περίοδο και πώς σήμερα αντιμετωπίζονται μερικά ζητήματα. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι εγώ, γιατί ήδη το κείμενο από μόνο του τα λέει όλα. Να πω όμως για ακόμα μια φορά ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και να λέτε τις δικές σας παρεμβάσεις, σχόλια ή οτιδήποτε άλλο εσείς κρίνετε μέσω του email της εκπομπής αναγνώσεις.radio@gmail.com αλλά και μέσω των προσωπικών μου social media. Και ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια που βλέπω εδώ στο chat, που επίσης είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Οπότε εκεί μπορείτε, εκτός από το chat ενώ τα υπόλοιπα μέσα, μπορείτε να μου προτείνετε επόμενα βιβλία, μουσικές ή να σχολιάσετε οτιδήποτε εσείς θέλετε από τον αέρα της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για λίγο ακόμη. Όχι βέβαια πως αυτό είναι απαραίτητα την επόμενη εβδομάδα, γιατί υπάρχει ένα ενδεχόμενο μιας αφιερωματικής, ενός αφιερωματικού τριημέρου, για να τα λέω πιο σωστά. Παρ' όλα αυτά, σας καλώ να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Radio Pantheon, γιατί ακολουθεί η εκπομπή «Τραγούδια μια σταλιά» με του Στάνα και Σπανουδάκη, μια πολύ ωραία μουσική εκπομπή που έχουν ετοιμάσει και κάτι special για σήμερα τα παιδιά. Να σας χαιρετήσω λοιπόν, γιατί και η ώρα μας έχει πια κοντεύει να παρέλθει. Από τη ζωή είναι και Μαργαρόνη, τον Μενέλα Λουντέμι και αυτούς τους κατατρεγμένους ήρωες που σήμερα συναντήσαμε στο διήγημά του και το απόσπασμα με το οποίο ασχοληθήκαμε από την εκπομπή των αναγνώσεων. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 6 και 4. Ακούτε Ράδιο Παντίον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά. Στα μικρόφωνα η Βάσια και ο Σταύρος ξανά μετά από 2 εβδομάδες διακοπή.
1: Μετά από, ναι, 2 εβδομάδες, αλλά ένα Σαββατοκύριακο που δεν κάναμε εκπομπή. Έχεις δίκιο, Σταύρο. Πω, ήταν μόνο 1 εβδομάδα που δεν κάναμε. Μου φαίνεται σαν να έχουμε να κάνουμε ένα μήνα.
0: Κι εγώ έτσι νιώθω, όντως.
1: Και μιας που επιστρέψαμε εδώ πέρα μετά από αυτές τις 2 εβδομάδες, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για ακόμα ένα Σάββατο μέχρι τις 8, στα γνωστά μας, έτσι με τραγούδια και συζητήσεις και με έναν καλεσμένο και στο επόμενο μισάωρο. Αλλά για την ώρα, πριν προχωρήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, νομίζω μπορούμε να υπενθυμίσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού μας και να πούμε ότι μας ακούτε από το radiopantheon.com φυσικά και μπορείτε να μας ακολουθήσετε, να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Δεν ξεχνάτε να αναζητήσετε φυσικά και το Radio Pantheon Sports και εμάς, τα τραγούδια μια σταλιά, μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, Facebook και TikTok και με ελληνικούς χαρακτήρες, τα τραγούδια μια σταλιά, μας αναζητάτε στο Spotify για να βρείτε on demand τις εκπομπές που θέλετε να ακούσετε ξανά ή που έχετε χάσει και θέλετε να ακούσετε εκεί πέρα. Είναι ανεβασμένες, φροντίζουμε να υπάρχουν όλες την ώρα τους, συνήθως. Νομίζω τώρα το έχω καταφέρει, τις ανεβάζω στην ώρα τους.
0: Μια χαρά είμαστε τώρα, μια χαρά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Ευανθία Ρεμπούτσικα, με το ορχιστρικό από την πολιτική κουζίνα.
1: Η ιδέα της προηγούμενης παραγωγού, να πούμε εδώ, γιατί πήραμε τη σκυτάλη από τη Ζωή Νίκη Μαργαρώνη και την εκπομπή των αναγνώσεων και κρατήσαμε το τραγούδι που είχε για να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή, γιατί μας άρεσε πολύ. Είναι η σύνδεση μεταξύ των παραγωγών αυτής της κοινότητας.
0: Και αφού έτσι διανύουμε για τα καλά καλοκαιρινές και πολύ πολύ ζεστές μέρες.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, και καλά είμαστε αυτή τη στιγμή, άμα αναλογιστείς το τι γίνεται στην Ευρώπη και τον καύσωνα που έχει στην Ευρώπη, το ότι έχει φτάσει Ιούλιος και δεν έχουμε μέχρι τώρα βαρύ καύσωνα, νομίζω ότι δεν μας χαλάει κιόλας. Από τους 45 νομίζω προτιμάμε τους ούτε 35.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εμείς θα μείνουμε έτσι σε καλοκαιρινό mood και θα ακούσουμε ένα...
1: Σε λίγο καταθλιπτικό καλοκαιρινό mood, όντως, βέβαια.
0: Όντως, λίγο καταθλιπτικό καλοκαιρινό mood και θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο η Gen Z το έχει συνδυάσει με το παραπέντε.
1: Αλίμονο.
0: Και τη Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου, το κάμπινγκ και τον έρωτά της με το μπακάλι τον Λευτέρη.
1: Εγώ είμαι η Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου κατά βάθος.
0: Αλλά εδώ το τραγουδάει η Αφροδίτη Μάνου.
1: Καλά, και εκεί δεν το τραγουδούσε η Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου.
0: Ναι, όντως.
1: Έπαιζε από πάνω.
0: Είναι με τη φωνή της Αφροδίτης Μάνου, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και είναι το «Ένα καλοκαίρι».

0: Αυτό ήταν λοιπόν το «Ένα καλοκαίρι» από την ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι». Και παίζει στο μυαλό μου αυτό που είπε ο Σταύρος, η Ντάλια Κατζηαλεξάνδρου. Νομίζω ότι την ταινία μπορεί και να μην την ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά το παραπέντε, η Gen Z το ξέρει σίγουρα. Και την Ντάλια Κατζηαλεξάνδρου και το πώς... Το έχουμε συνδυάσει τέλος πάντων περισσότερο με αυτή τη σκηνή, αυτό το τραγούδι. Σταύρο, έχεις δίκιο. Είναι και μέρος πλέον πολύ δυνατό της pop κουλτούρας μας, το παραπέντε.
1: Είναι πραγματικά πολύ δυνατό μέρος της pop κουλτούρας μας, το παραπέντε, και είναι και σημείο αναφοράς για πολλά πράγματα. Για εμάς, τη Gen Z, γιατί σίγουρα την ταινία εκείνο το καλοκαίρι νομίζω ότι σχεδόν κανένας από τη γενιά μας δεν την ξέρει.
0: Εγώ, ξέρεις τι, ξέρω spoiler το τι γίνεται στην ταινία από το παραπέντε. Δεν την έχω δει όμως, δεν έχει τύχει. Παρόλο που βλέπω γενικά έτσι ελληνικές ταινίες, δεν έχει τύχει τη συγκεκριμένη.
1: Αλλά εδώ τραγουδάει και πολύ ωραία η Αφροδίτη Μάνου. Αλλά εμείς θα μείνουμε έτσι σε καλοκαιρινό mood και από original εκτέλεση ενός διαχρονικού τραγουδί θα πάμε σε μια διασκευή.
0: Κατά βάθος σήμερα θα βάλουμε ό,τι τραγούδι έχει στο τίτλο του «Το καλοκαίρι».
1: Οπότε για πες τη διασκευή θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Αλλά δεν θα το ακούσουμε από την πολύ γνωστή πρωτότυπη εκτέλεση της Σοφίας Αρβανίτη, που είναι επίσης εξαιρετική. Θα το ακούσουμε, είπαμε να το κάνουμε πάλι λίγο πιο καταθλιπτικό. Οπότε θα το ακούσουμε σε διασκευή από την Ανδριάννα Μπάμπελ και το Γιώργη Χριστοδούλου. Και έτσι το έχουν κάνει λίγο πιο μπαλάντα, θα πω. Λίγο πιο ατμοσφαιρικό, λίγο πιο... Γιατί ξεκινήσαμε τόσο καταθλιπτικά σήμερα, Σταύρο. Νομίζω αυτό πρέπει να το δούμε, να το φτιάξουμε στη συνέχεια. Αλλά για την ώρα πάμε στο «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια».

0: Μια πολύ ωραία και ατμοσφαιρική διασκευή από την Ανδριάνα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου. Νομίζω ότι μου αρέσει λίγο περισσότερο από την original.
1: Ξέρεις τι, εμένα δεν μου αρέσει να συγκρίνω, γιατί εντάξει, η original είναι πολύ ωραία και χαρακτηριστική, είναι τελείως άλλο vibe θα πω. Και γιατί ενώ μου αρέσουν γενικά οι διασκευές, και όντως η συγκεκριμένη είναι έτσι ωραία, πιο ατμοσφαιρική, δίνει κάτι διαφορετικό. Νιώθω ότι είναι λίγο σαν να... ενώ είναι το ίδιο τραγούδι σε διασκευή, νιώθω σαν να συγκρίνω ανώμια πράγματα. Δεν ξέρω αν βγάζει το νόημα στο μυαλό σου. Μάλλον από τον τρόπο που με κοιτάς δεν βγάζει.
0: Όχι, βγάζει, αλλά θέλω να πω ότι και εγώ δεν το λέω αξιακά ότι α, original. Δεν
1: είναι πιο κοντά σε σένα απλά.
0: Εμένα μου, ναι, μου αυτό... αρέσει περισσότερο.
1: Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ότι καταλαβαίνω ότι ίσως η διασκευή να είναι πιο κοντά σε μένα. Αλλά ταυτόχρονα, ξέρεις, σε κάποια φάση θα επιλέξω να ακούσω τη διασκευή που θα είμαι λίγο πιο συγκινητικά, λίγο πιο ατμοσφαιρικά. Σε άλλη φάση τώρα αυτό, δεν θα το βάλω σε πάρτι τη διασκευή, θα βάλω το πρωτότυπο.
0: Και τώρα θα πάμε να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση και την ένταση.
1: Αυτό θα έλειπε.
0: Και θα πάμε να ακούσουμε...
1: Δεν πάθαμε ακόμα κατάθλιψη.
0: Όχι, όχι. Και θα πάμε να ακούσουμε μία έτσι πολύ...
1: Είναι η λίγο αυτό το... Η νοσταλγία του καλοκαιριού, αυτό που είσαι στο καλοκαίρι και από τη μία είναι όλα ωραία και θες να ακούς χαρούμενα τραγούδια, αλλά από την άλλη βγάζει λίγο έτσι αυτό το βαθύ,
0: ακριβώς,
1: το συγκινητικό, το νοσταλγικό, το γλυκό, πικρό, το να ζεις όμορφα πράγματα, το βαθύ, το ερωτικό. Και έτσι σου βγαίνει λίγο το...
0: Και λοιπόν όλα αυτά που είπες, για να μην μακρηγορώ κι εγώ, τα λέει η επόμενη καλλιτέχνηδα που είναι πολύ πολύ αγαπημένη της Gen Z και είναι και νέα και είναι και ωραία φωνή και είναι και καλοκαιρινή και σήμα κατά τεθέν όλου αυτού του ρομαντισμού και του έρωτα και αυτής της πολύ ωραίας άβρας που μας δίνει το καλοκαίρι και όπως λέει και η ίδια η αγαπημένη της εποχή είναι το καλοκαίρι. Οπότε πάμε να ακούσουμε...
1: Αχ, μόνο σωρά ερώτηση έχουμε άρα για αγαπημένη εποχή.
0: Πάμε να ακούσουμε...
1: Μετά.
0: Ενώ σκεφτόμαστε αυτό και το σκέφτεστε και εσείς και μπορείτε να μας στείλετε στο chat την απάντησή σας.
1: Πάμε να ζήσουμε το καλοκαίρι μας μέσα από Κάρτ Ποστάλ και τη Μαρίνα Σπανού.

0: Τι ήταν η κάρτ ποστάλ της Μαρίνας Σπανού και τελικά εγώ θα την κάνω την ερώτηση που έθεσες εσύ πριν. Έχουμε άργη αγαπημένη εποχή.
1: Εγώ συγκεκριμένα. Άμα ρωτάς γενικά, προφανώς.
0: Εσύ έχεις αγαπημένη εποχή.
1: Έτσι όπως το ρωτάς, έχουμε άργη γενικά οι άνθρωποι.
0: Όχι οι άνθρωποι. Εμείς οι δύο έχουμε αγαπημένη εποχή. Εσύ έχεις αγαπημένη εποχή.
1: Εγώ, κάθε εποχή αυτή που είναι, είναι και αγαπημένη μου. Το έχω ξαναπεί, νομίζω, εδώ σε εκπομπή. Ξέρεις, και το συνδυάζω πολύ και με τα τραγούδια. Ότι. Γιατί με κοιτάς έτσι και γελάς. Εντάξει, δεν θα ξαναμιλήσω, ό,τι και να λέω γελάει σήμερα.
0: Συμφωνώ, είναι πολύ ωραίο αυτό που λες.
1: Όχι, εγώ δεν μιλάω, θα φύγω. Έφυγα, αποχωρώ, εγώ σαν τον Αργυρό.
0: Ολοκλήρωσε αυτό που θες να πεις.
1: Καλά, θα το πω μόνο και μόνο για τους ακροατές. Εσύ κλείσε τα αυτιά σου και θα. Α, κλείσε το αυτιά. Α, ούτως δεν θες να μ' ακούς.
0: Όχι, απλά κάνω αυτό που μου είπες για να μην σε στεναχωρήσω.
1: Εντάξει, τον έχω εδώ. Κάνει ό,τι του λέω, εντάξει. Δηλαδή. Ναι.
0: Εμείς οι άντρες ήμασταν εξάρτητοι. Έχουμε λόγο σε όλα. Δεν αφήνουμε μια γυναίκα να μας κάνει κουμάντο.
1: Θα πω λοιπόν, γιατί ξεφύγαμε πάλι αλίμον, ότι θα στο συνδυάσω με τα τραγούδια και θα σου πω. Εξακολουθείς να γελάς.
0: Όχι.
1: Και θα σου πω ότι κάθε εποχή έχει τα ωραία της. Δηλαδή, όταν είναι χειμώνας, επειδή μου αρέσει το τοπίο, εντάξει, χιονισμένο εδώ στην Αθήνα, πού να δεις, αλλά αν πας και κάποιο χιονισμένο ή που έχει λίγο κρύο, είμαστε με τα παλτό μας, είναι και πιο ωραία, είναι πιο κομψά τα ρούχα του χειμώνα, θα πω. Και είμαστε συνήθως, μπορεί να πάμε στο σπίτι, λίγο έτσι ουχουλιάρικα με τη ζεστή μας τη σοκολάτα, να βάλουμε έτσι λίγο χριστουγεννιάτικα τραγούδια ή ατμοσφαιρική μουσική. Είναι πολύ ωραία. Στο καλοκαίρι βάζεις επίσης διαφορετικά τραγούδια, ακούς. Δεν ακούς και Μαράια Κάρι το καλοκαίρι. Ή και δεν ξέρω, εγώ τις προάλλες μου είχε κολλήσει το λόγο του Christmas is You για κάποιο λόγο.
0: Εγώ είχα βάλει λίστα με χριστουγεννιάτικα τραγούδια τον προηγούμενο μήνα, όσο πήγαινα στην πρακτική το πρωί. Και άκουγα μέσα Ιουνίου.
1: Εξαιρετικό. Αλλά εντάξει, είναι το καλοκαίρι μια εποχή την οποία την έχουμε ρομαντικοποιήσει πολύ. Άρα την έχω ρομαντικοποιήσει κι εγώ. Γιατί έχει και τα θερινά σινεμά, τις συναυλίες, τη θάλασσα, τις εξόδους. Παρόλο που είμαι τύπος του βουνού εγώ. Αλλά μου αρέσει και το βουνό το καλοκαίρι. Η δροσιά, η ελευθερία, οι βόλτες κτλ. Οπότε το συνδέω και με μια αντίστοιχη μουσική. Δηλαδή, άλλη μουσική θα βάλεις το καλοκαίρι στο αμάξι, άλλη μουσική θα βάλεις το χειμώνα στο αμάξι. Κατάλαβες. Οπότε δεν μπορώ να παρνηθώ κάτι από αυτά. Απλά ζω σε όλες τις εποχές. Βασικά και άμα ζούσες μόνο το καλοκαίρι, θα ζούσες, ξέρω εγώ, τρεις μήνες από τους 12 του χρόνου. Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να το προτιμάς. Ναι, okay.
0: Εγώ θα απαντήσω.
1: Και η άνοιξη είναι ωραία και το φθινόπωρο είναι ωραίο. Αρχικά το φθινόπωρο έχω γενέθλια, οπότε είναι υπέροχο. Γίνονται θαύματα.

0: έχει πλην 2.
1: Εντάξει, νομίζω καλύτερα κάπου που έχει πλην 2 από κάπου που έχει 42.
0: Εντάξει, μου φάζεις δύσκολα τώρα.
1: Μπορείς να το σκεφτείς όσο...
0: Και τα δύο χάλια είναι.
1: Πάμε παρακάτω και πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Βλάχο και την Εφέλη Φασούλη σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο ντουέτο. Το ντουέτο Συμπτώματα είναι Εφέλη Φασούλη που είχε και συναυλία εχθές. Όχι, εχθές, συγγνώμη, προχθές στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, η οποία από ό,τι μάθαμε πήγε πολύ καλά. Οπότε πάμε να ακούσουμε τα Συμπτώματα.

0: Και επιστρέψαμε εδώ στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με το Σταύρο και τη Βάσια. Και αφού ακούσαμε την Εφέλη Φασούλη στο τραγούδι «Για ένα καλοκαίρι» σε στίχους και μουσική του Φίβου Δελιβοριά, έχουμε εδώ πέρα μαζί μας εκπρόσωπο από το Αυλή Fest, τον Παναγιώτη Δέδε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βάσια, καλησπέρα Σταύρο. Χαιρετίζω το πιο νεανικό κοινό, τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στους φοιτητές του Παντείου. Ελπίζω να ξεμπερδέψατε με την εξεταστική και να βρείτε χρόνο να χαλαρώσετε.
0: Για την
1: και
0: όσοι
1: τα καταφέρετε να μας έρθετε κιόλας.
0: Εννοείται, αυτός είναι και ο, ελπίζουμε, πολλών φοιτητών εδώ πέρα. Αυτός είναι ο σκοπός. Τελειώσουμε και με την εξεταστική τώρα, όπως είπαμε ήδη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να πούμε ότι είμαστε ένα ραδιόφωνο που αγαπάμε το φεστιβάλ πολύ. Οπότε όποτε μιλάμε με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά μας, αρέσει πάρα πολύ.
1: Αρχικά, εγώ βλέποντας λίγο, παιδιά, αν μου επιτρέπετε τα βιογραφικά σας, είδα ότι έχετε τρέλα με τη μουσική, με το ραδιόφωνο. Να σας αποκαλύψω ότι έχω κάνει και εγώ ραδιόφωνο στα φοιτητικά μου χρόνια, στον Art FM, ήταν του Πέτρου του Βαγιόπουλου. Βέβαια, εμείς τότε παίζαμε βινίλια μόνο, έτσι. Και είχε και την μαγεία του. Και η ενασχόληση με το φεστιβάλ πηγάζει ακριβώς από τις ίδιες ανησυχίες που έχετε κι εσείς. Δηλαδή, από τη μουσική. Αγαπάμε τη μουσική, έχουμε βαθιές μουσικές καταβολές. Παίζουμε μουσική, όλη μας η ζωή είναι μουσική, όλη μέρα είμαστε στο ραδιόφωνο, στα στούντιο, και ξεκινήσαμε αυτό το φεστιβάλ στα νησιά γιατί νιώσαμε ότι ήταν κάπως ρηγμένα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, την Ηπειρωτική και τα βουνά, διότι όπως ξέρετε τα φεστιβάλ ξεκίνησαν κυρίως από τους ορεινούς προορισμούς. Με αποτέλεσμα στα νησιά να μείνουν τα πανηγύρια. Όχι ότι έχουμε κάτι με τα πανηγύρια, και εμείς πηγαίνουμε στα πανηγύρια και τα στηρίζουμε και τα αγαπάμε. Απλά θέλουμε να δώσουμε και στον κόσμο μια διαφορετική νότα διασκέδασης και μια ευκαιρία να δουν ονόματα τα οποία δεν είχαν την τύχη, τον χρόνο, την πολυτέλεια, να το πω έτσι, γιατί πολλά από τα ονόματα των καλλιτεχνών που έχουμε ήταν sold out όλο το χειμώνα. Δίνεται αυτή η ευκαιρία δηλαδή να συνδυαστεί με διακοπές, να περάσουν ωραία, να κάνουν τα μπάνια τους και να δουν ένα πολύ ωραίο μουσικό φεστιβάλ. Είστε εκεί, τα ελεύθερα.
2: Είμαστε εδώ και
0: θα τα πούμε, τα λέμε μαζί, Σταύρο, από ό,τι βλέπω. Είμαστε εδώ και ακούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και νομίζω εμένα μου έκανε και έτσι. Μ' άρεσε πολύ το σκεπτικό γιατί όντως και μας βλέπαμε όλα τα φεστιβάλ στα βουνά και κάπως μας άρεσε το ότι γίνεται κάτι τώρα και στα νησιά. Οπότε αν και η μία ερώτηση έχει ήδη κάπως τώρα απαντηθεί για το σκεπτικό πίσω από το φεστιβάλ, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω λίγο πιο συγκεκριμένα πώς ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα.
1: Αυτό ξεκίνησε από την Τίνο, πηγαίνοντας ένα live με παρέα φίλων που είχαμε πάει για διακοπές. Συγκεκριμένα ήταν το Χατζηφραγκέτα το live. Και συζητώντας εκεί στα backstage και με τα παιδιά από την μπάντα και με άλλους μουσικούς που είχαν έρθει εκεί, λέγαμε ακριβώς αυτό, ότι δεν γίνεται τίποτα στα νησιά, είναι μεμονωμένες οι δράσεις, δηλαδή έρχεται ένας καλλιτέχνης, παίζει, φεύγει, δεν επικοινωνείται σωστά, με αποτέλεσμα να μην το γνωρίζει ο κόσμος, φεύγει ο καλλιτέχνης και μετά το μαθαίνουν και λένε «Όχι, μωρέ, είχε έρθει ο Τάδε, είχε έρθει, ξέρω εγώ». Τώρα λέω ονόματα, ας πούμε, ο Φίβος που έξερε, είναι Φέλη, Ισπανού. Γιατί αυτοί έχουν περάσει, ας πούμε, το λέω και έτσι, γιατί έχουν περάσει από την Τίνο. Οπότε έπεσε εκεί η ιδέα, και γιατί δεν κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο. Και ξέρεις, άμα έχεις λίγο πάθος, λίγο τρέλα, λίγο μεράκι, το βάζεις στο πλάνο σου και προσπαθείς να το υλοποιήσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι απλό. Έχει πάρα πολύ τρέξιμο, έχει πάρα πολύ άγχος. Εμείς είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενο φεστιβάλ, δεν είμαστε από τα φεστιβάλ που είναι επιχορηγούμενα, με αποτέλεσμα να υπολογίζουμε τα πάντα τα logistics. Εντάξει, είναι τα κόστη πολύ ψηλά στα νησιά, όπως ξέρετε. και τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά και οι διαμονές, ιδίως εκείνη την περίοδο που είναι full season, ενώ από πληρότητα και high season, ας πούμε, σε διαθεσιμότητες. Οπότε το παλεύουμε και όσο πιο πολύ περνάει ο καιρός, τόσο μας ανταμείβουν τα ίδια τα νησιά και οι καλλιτέχνες. Γιατί οι καλλιτέχνες, με το που τους το ανακοινώνουμε, κάνουμε την πρόταση κλπ, όλοι, δηλαδή έχουμε καλλιτέχνες οι οποίοι ακυρώσαν άλλα live, ας πούμε, για να έρθουν στα νησιά.
2: Τι ωραίο.
1: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα παιδιά που συμμετέχουν, το crew όλο, έχουμε γίνει όλοι μια παρέα, συμμετέχουμε όλοι σε δράσεις του φεστιβάλ, βγαίνουμε μετά έξω, διασκεδάζουμε, την άλλη μέρα είμαστε πάλι εκεί. Και γενικά θεωρώ ότι δημιουργούνται πολύ ωραίες αναμνήσεις, τις οποίες μοιραζόμαστε μετά το χειμώνα.
2: Νομίζω ότι ξεκίνησες πολύ ωραία την κουβέντα και εγώ θέλω να, πηγαίνοντας το λίγο παραπέρα, να ρωτήσω το εξής. Ξεκινάτε να κάνετε το φεστιβάλ κάθε χρονιά. Από ποιο βήμα ξεκινάτε, ποιο είναι το πρώτο βήμα που κάνετε?
1: Το πρώτο βήμα που κάνουμε είναι να δούμε τους χώρους. Δηλαδή πέρσι, ας πούμε, που ήμασταν στην Τίνο, ήταν στα Λουτρά. Όσοι γνωρίζουν από Τίνο, το οποίο δεν είναι μέσα στη χώρα, είναι λίγο πιο έξω, ένας πολύ ωραίος συναυλιακός χώρος, αλλά δυστυχώς είναι πιο έξω από τη χώρα, που αυτό μας δημιούργησε δυσκολίες. Οπότε φέτος αλλάξαμε τοποθεσία, venue, και είμαστε στο Λύκειο της χώρας, μέσα στη χώρα, που είναι προσβάσιμο με τα πόδια. Είχαμε βέβαια βάλει και λεωφορεία πέρσι, αλλά λίγο που ο άλλος που θέλει να πιει ένα ποτό, λίγο η απόσταση, λίγο το βάρος από τα καλαμαράκια που δεν σε αφήνει να κουνείς τα πόδια σου. Στάθηκαν εμπόδια, ας πούμε, στο να έρθει όλος ο κόσμος που θέλαμε, ας πούμε, να έρθει. Γι' αυτό, ας πούμε, το πρώτο που κάνουμε είναι συγκρίνουμε την κάθε χρονιά ξεχωριστά, βλέπουμε χώρους καινούριους και τους προηγούμενους, αποφασίζουμε πού θα κάνουμε το live. Το δεύτερο που κάνουμε είναι να πάρουμε άδεια, βέβαια, από τους αντίστοιχους δήμους, τους φορείς. Τόσο τα πολιτιστικά κέντρα, τους δήμους, τις αστυνομίες, πυροσβεστική κλπ. Ακολουθούμε δηλαδή ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο, το οποίο έχει μια γραφειοκρατία, η αλήθεια είναι, αλλά για να γίνουν όλα σωστά και όλα με ασφάλεια πρέπει να ακολουθηθεί. Και το τρίτο βήμα, για να το πάω και εγώ λίγο παραπέρα, είναι αφού κλείσουμε τους χώρους και λοκάρουμε τις ημερομηνίες, στέλνουμε τις αντίστοιχες προτάσεις στις εταιρείες, στους μάνατζερς, στους καλλιτέχνες, αυτούς που έχουμε επιλέξει εμείς. Εμείς όλο το χειμώνα επισκεπτόμαστε μαγαζιά, ακούμε καλλιτέχνες, ακούμε νέες φωνές, είμαστε αυτής της προσέγγισης, δηλαδή ναι μεν δεν έχουμε τίποτα με τα μεγάλα ονόματα, αλλά στηρίζουμε και πιο μικρές μπάντες, δίνουμε χώρο στα νέα παιδιά, και επίσης όποιος μας ακούει και έχει μπάντες και μουσική και λοιπά, ενδιαφέρονται, είμαστε ανοιχτοί να μας στείλουν το βιογραφικό και να τους εντάξουμε στο φεστιβάλ μας. Εμείς φέτος ξεκινάμε από την Άνδρο 17 και 18 Ιουλίου, από το Ανοιχτό Θέατρο Χώρας, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, παιδιά. Είναι ένα μικρό ηρώδιο μέσα στη χώρα της Άνδρου. Και έχουμε τον Βασίλη τον Προδρόμου την πρώτη μέρα, τον Δημήτρη τον Σαμόλη και τον Δημήτρη τον Μιστακίδη, ο οποίος γιορτάζει και τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και ήταν πολύ επιλεκτικός φέτος σε ποια φεστιβάλ θα μπει. Τη δεύτερη μέρα έχουμε τον Σπύρο το Γραμμένο, τον Σταύρο τον Τζαντέ και τα Καλογεράκια. Συνεχίζουμε την επόμενη μέρα 19-20 στην Τίνο, στο Λύκειο όπως σας είπα, με Φάντρακαρ την πρώτη μέρα, Σπύρο Γραμμένο και Άνσερ, και τη δεύτερη μέρα Αλέξανδρο Δάικο. Θα τον έχετε δει πολύ και σε όλο και με το Σωτραρώτα.
2: Ναι.
1: Τον Παπαζό. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. και επίσης τα καλογεράκια. Και την, το τρίτο διήμερο, που είναι 21-22 Ιουλίου, είμαστε στη Σύρο, όπου σας στέλνουμε και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας. Είμαστε, όπως είπα, εδώ αυτή τη στιγμή. Με την πρώτη μέρα κοινούς θνητούς και εισβολέα, και Σπύρο Γραμμένο βέβαια, και την δεύτερη μέρα Νεφέλη Φασούλη, και επίσης πολύ ωραία επιλογή του κομματιού που βάλατε, και καλογεράκια. Και μετά έχουμε ένα after party στο Μποέμ στη Σύρο με τους καλλιτέχνες, με φίλους, με συνεργάτες κλπ. Σαν closing party δηλαδή.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ θελεκτικό το line-up και η εναλλαγή των τοποθεσιών, θα πω εγώ.
0: Εγώ θα σχολιάσω...
1: Ναι, βάζει όμως.
0: Θέλω να σχολιάσω το πόσο ωραίο είναι αυτό που υπόθηκε το να στηρίζονται νέοι καλλιτέχνες. Γιατί επειδή είμαστε και μια εκπομπή μουσική που φέρνουμε νέους καλλιτέχνες, μας λένε πόσο δύσκολο είναι να πάνε στα φεστιβάλ.
1: Ναι, ισχύει, ναι, παιδιά. Όντως. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω, ας πούμε ο Βασίλης ο Προδρόμου, για όσους ας πούμε δεν ξέρουν, είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης που έχει τρομερή αναγνωρισιμότητα από τους συναδέλφους του. Παίζει με την Τζαλιγοπούλου, με τη Γαλάνη τώρα, και θα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρεμπέτικα και λαϊκά, με βιολοτσέλα και βιολιά. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει, με κουαρτέτο. Δηλαδή θα ακούσεις Τσιτσάνη, Καλδάρα και μέχρι και Παπάζογλου, με βιολοτσέλα και βιολιά. Είναι ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, είναι πολύ μεγάλη μας η χαρά που τον φιλοξενούμε και ανοίγει το φεστιβάλ μας. Επίσης δεν έχουμε λόγια για τον Δημήτρη τον Σαμόλη, ο οποίος, όσοι τον ξέρετε, φαντάζομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχετε ακούσει για τις Τρακαστρούκες.
0: Εννοείται.
1: Ναι, οι οποίες είναι όλο το χειμώνα sold out και τα τραγούδια του είναι μέσα στην παράσταση. Εντάξει, ξέρετε ότι έχει μια ιδιαίτερη εμφάνιση. Τα κοστούμια του πάντα επιλέγει τι κοστούμι θα βάλει ανάλογα με το χώρο, ας πούμε, που θα τραγουδήσει. Οπότε θα είναι μια έκπληξη το κοστούμι που θα βάλει στην Άνδρο. Ο Σπύρος ο Γραμμένος έχει καινούριο δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν 3 εβδομάδες, και πραγματικά αξίζει να τον ακούσετε, γιατί είναι ένας διαφορετικός Σπύρος Γραμμένος. Έχει από όλα τα είδη της μουσικής, από rap, από rock, από rock and roll, από blues, και θα τα ακούσουμε τα καινούργια τραγούδια στο φεστιβάλ μας για πρώτη φορά. Εντάξει, τώρα καλογεράκια, δεν χρειάζονται συστάσεις, ήταν sold out όλο το χειμώνα στο Σταυρό, έχουν και αυτοί καινούργιο δίσκο την Golfo, θα τον ακούσουμε, Νεφέλη Φασούλη επίσης με καινούργια τραγούδια, ο Σταύρος ο Τσαντές επίσης, πρόζα φουλ, λαϊκό ρεπερτόριο με καυστικό χιούμορ, ανεβαστικούς ρυθμούς. Όποιος, μπείτε, σας κάνω και μια πρόταση να παίξετε και λίγο Τσαντέ, Σταύρο Τσαντέ, για να καταλάβει, δηλαδή δεν ξέρω αν ξέρετε το σβήστερμα από το Facebook κλπ. Καλά, Μιστακίδη σας είπα, εντάξει, είναι, ο άνθρωπος είναι ιστορία από μόνος του. Άνσερ έκανε 6.000 sold out στην Τεχνόπολη, δεν χρειάζεται συστάσεις ο Άνσερ με τον Everstor. Φάντρακαρ για πιο έτσι άφρο, φάνκι, ρέγγε ρυθμούς, κάτι έτσι διαφορετικό που ταιριάζει στα νησιά θεωρούμε. Και έχει έτσι και ένα πολύ, τα παιδιά έχουν και ένα πολύ ανεβαστικό έτσι vibe, δηλαδή κάνει τον άλλον, ας πούμε, να σηκωθεί, να σηκωθεί από καρέκλες, διβάνια, καναπέδες και να χορεύσει. Θεωρούμε, ας πούμε, το line-up μας πολύ ιδιαίτερο, τα νησιά επίσης πολύ όμορφα για να χτιστούν με ωραίες μουσικές αναμνήσεις για όσους έρθουν στο φεστιβάλ και εντός φεστιβάλ, αλλά και εκτός φεστιβάλ. Τα νησιά αυτά είναι πολύ ωραία, με πολύ ζεστούς ανθρώπους, πολύ ωραίο vibe, πολύ ωραία φαγητά, ωραία μαγαζιά. Όλη η Ελλάδα είναι έτσι, αλλά δεν ξέρω, εμείς τώρα, επειδή ίσως ζήσαμε λίγο πιο έντονα μέσω του φεστιβάλ τους ανθρώπους και την κοινωνία, την τοπική, Νιώθουμε, ας πούμε, έτσι ένα, σαν ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας που γυαλίζει πολύ όμορφα στα μάτια μας.
0: Οπότε, μιας που αναφέρθηκε στα νησιά και, στους ανθρώπους σε αυτά τα νησιά, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα αυτό το φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα, πώς το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, αν το αγκαλιάζουν κλπ. Και τι προσφέρει στην τοπική κοινωνία και στα νησιά.
1: Κοιτάξτε, στην τοπική κοινωνία σίγουρα προσφέρει εγχώριο τουρισμό. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, τα νησιά, όπως ξέρετε, τύπου Μύκονος, Σαντορίνη κλπ. Έχουν γίνει σχεδόν αφιλόξενα για τους Έλληνες. Και από θέμα τιμών, αλλά και από θέμα υπερτουρισμού. Αυτό που προσφέρουν στα νησιά τέτοιου είδους φεστιβάλ είναι εγχώριος τουρισμός, μουσικό κοινό, φεστιβαλικό κοινό, το οποίο έρχεται να συνδεθεί με τις μουσικές και τις παραδόσεις των νησιών αυτών. Και θεωρώ, ας πούμε, και από τα λεγόμενα των τοπικών κοινωνιών, είναι και αυτό που θέλουν εν τέλει. Δηλαδή θέλουν νέα παιδιά, ανθρώπους που αγαπάνε την κουλτούρα των νησιών, αγαπούν τις τοπικές παραδόσεις, αγαπούν τις μουσικές. Τέτοιους είδους στήριξη θέλουν. Στην ουσία αυτό προσφέρει ένα τέτοιου είδους μουσικό φεστιβάλ. Τόνωση της εγχώριας κοινωνίας.
2: Και νομίζω ότι είναι και από τους πιο όμορφους τρόπους για να τονωθεί.
1: Ναι, εγώ θεωρώ, παιδιά, ότι είναι ένας πόντος από τους πιο όμορφους τρόπους. Δηλαδή, εντάξει, okay, και τα παιδιά που είναι εκεί και δουλεύουν σε ζώνα, ας πούμε, και λοιπά, και τελειώνουν τα 8 ώρα τους, και αυτοί θέλουν να βρουν μια διέξοδο και να βγουν να δουν κάτι διαφορετικό.
2: Ακριβώς. Σε όλο αυτό το εγχείρημα, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο, το αγαπημένο σου σε όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Μη με πείτε μαζόχα, αλλά θα πω το τρέξιμο.
2: Okay, πολύ ωραίο. Εγώ το θεωρώ λογικό γιατί είναι ωραίο τρέξιμο.
1: Ναι, είναι ωραίο τρέξιμο, ναι. Η αναζήτηση επίσης, ας πούμε, όλο το χειμώνα των ονομάτων που θα έχουμε, ας πούμε, το καλοκαίρι, η διαρκής αφούγκραση των τραγουδιών, των νέων κομματιών, της δισκογραφίας που κινείται στην αγορά. Όλη αυτή η αναζήτηση και ο αναβρασμός που γίνεται όλη αυτή την περίοδο, εμένα αυτό μου αρέσει. Επίσης, και στο τέλος, μετά από κάθε φεστιβάλ, έχεις γνωρίσει καινούργιους ανθρώπους, έχεις μοιραστεί καινούργιες εμπειρίες, έχουν έρθει νέα πρόσωπα στους κόλπους του φεστιβάλ και γενικά, ας πούμε, γιατί έχουμε και ένα κομμάτι, ας πούμε, εθελοντών, παιδιών δηλαδή από τις τοπικές κοινωνίες που έρχονται και μας βοηθούν και μας στηρίζουν. Όλο αυτό το αλυσβερίσι, νομίζω είναι και ο θησαυρός. Γιατί, για να είμαστε ανοιχτοί, μην πιστεύετε, ας πούμε, ξέρω, ότι τα φεστιβάλ γίνονται, παιδιά, κατά βάση από μεράκι. Ελάχιστα είναι τα φεστιβάλ που βγάζουν χρήματα και είναι κερδοφόρα, είναι τα φεστιβάλ που έχουν πολύ μεγάλους χορηγούς.
2: Ακριβώς.
1: Θα ξέρετε που είναι επιχορηγούμενα, ας πούμε, κλπ. Φεστιβάλ όπως είναι τα δικά μας, όπως είναι μικρά φεστιβάλ σε μικρές κοινωνίες, γίνονται από μεράκι.
2: Έχουμε δύο τελευταίες ερωτήσεις. Τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Για πες, Βασιά.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν έχεις κάποια αγαπημένη στιγμή από το φεστιβάλ αυτό. Κάποια που να θυμάσαι, ίσως έντονη, δεν ξέρω.
1: Αγαπημένη στιγμή, κοίταξε, ήταν όταν πέρσι τα καλογεράκια, ενώ τελείωσε η συναυλία 12, ας πούμε, και μισή, είχαν βγει όλοι και ο Γραμμένος και η Σίλια Καδραλή και τα καλογεράκια κλπ. Και υπήρξε ένα πολύ δυνατό ανκόρ, ας πούμε, από το κοινό. Και από τις 12, ας πούμε, και τέταρτο μείναν πάνω στη σκηνή μέχρι τις 1.30 το βράδυ.
2: Wow. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, τώρα σου κάνουμε μία ερώτηση λίγο πιο εναλλακτική. Γιατί μας αρέσει έτσι να βάζουμε τέτοια διλήμματα στους καλεσμένους μας.
0: Δεν είναι δίλημα αυτό.
2: Αν είχες τη δυνατότητα να φτιάξεις ένα ιδανικό line-up για σένα για μία μέρα στο φεστιβάλ και μπορείς να φέρεις όποιον καλλιτέχνη θέλεις εσύ.
0: Ελλάδα, εξωτερικό,
2: Ελλάδα, εξωτερικό,
0: εν ζωή,
2: όχι. Ποιον, ναι. Ποιους θα επέλεγες?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Εντάξει. Εγώ επειδή είμαι και λίγο πιο old school στα ακούσματά μου, σίγουρα αν είχα τη δυνατότητα θα έφερνα έναν Paul Weller, θα έφερνα έναν Nick Cave, θα έφερνα σίγουρα το Σπύρο το Γραμμένο, τα Καλογεράκια. Δηλαδή δεν εννοώ, ας πούμε, το φεστιβάλ να μην έχει Σπύρο Γραμμένο και Καλογεράκια. Σίγουρα το Δημήτρη το Σαμόλη. Δεν μπορώ τώρα, ξέρετε, είναι μεγάλο το... Για μία μέρα όμως, για μία.
2: Μία μέρα.
1: Μία μέρα θα το τερμήσω. Και σίγουρα, ρε παιδιά, μου έχει λείψει και ένας Παυλίδης και ένας Αλκίνος Ιωαννίδης. Τώρα δεν ξέρω πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί σε μία μέρα.
2: Εγώ πάντως τους ακούω πολύ ταιριαστούς, δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι θα κάνανε ωραίο, θα συμπληρώναν πολύ ωραίο ένας τον άλλον.
1: Ναι, μακάρι να μου χωράγαν όλοι αυτοί σε μία μέρα. Δηλαδή, είναι από τους πολύ αγαπημένους μου, πάρα πολύ αγαπημένους. Εντάξει, έχω και άλλους εννοείται και λοιπά, αλλά αν μπορούσα να τους χωρέσω όλους αυτούς, εύχομαι τουλάχιστον του χρόνου να έχουμε Αλκίνο και Παυλίδη.
2: Μία τελευταία ερώτηση έχουμε να σου κάνουμε. Πώς βλέπεις το Αυλή Fest στο μέλλον?
1: Το Αυλή Fest στο μέλλον το βλέπω να μην μας χωράει ούτε η Κρήτη, όχι η Άδρος, η Τίνος και η Σύρος. Δεν ξέρω, παιδιά, βλέπω πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, η αλήθεια είναι, και οραματίζομαι, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε σε μεγάλους χώρους, ας πούμε, γιατί έχω και μία, να το πω έτσι, ένα όνειρο, το καλοκαιρινό line-up, ό,τι κάνουμε στα νησιά, να το μεταφέρουμε μετά για σένα, Σταύρο, που είσαι και χειμερινός λάτρης του φθινοπόρου, να το μεταφέρουμε φθινόπορο και στην Αθήνα.
2: Τι ωραίο. Ναι. Δηλαδή θα έρθει το Αυλή Fest στην Αθήνα.
1: Δεν ξέρουμε, δεν είπαμε, ας μην κάνουμε τέτοιες δηλώσεις, αλλά έτσι το βλέπω στο μέλλον, αυτό που κάνουμε το καλοκαίρι, να το βλέπουμε το ίδιο line-up σε μια-δυο μέρες και στην Αθήνα. Δηλαδή συγκεντρωμένο, συμπυκνωμένο.
0: Το ευχόμαστε σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά, για τη φιλοξενία. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Ωραίες εκπομπές, ωραία τραγούδια να έχετε. Να μην σταματήσετε να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Και γιατί όχι, να... εφόσον αγαπάτε και τη μουσική και έτσι είναι το πάθος σας, εμείς θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε και στην οργανωτική ομάδα του Αυλή Fest, οποτεδήποτε το επιθυμήσετε.
2: Εννοείται, με μεγάλη χαρά. Πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς και σας ευχόμαστε πραγματικά να συνεχίσετε να είστε έτσι δημιουργικοί και να κάνετε αυτά τα ωραία πράγματα μουσικά που κάνετε και προσφέρετε τόσο μεγάλη χαρά, νομίζω, σε όλους εμάς που αγαπάμε τη μουσική.
1: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πτυχίο σε όσους τελειώνουν και καλά αποτελέσματα σε όσους δώσαμε.
0: Το χρειαζόμαστε, νομίζω, όλοι εδώ πέρα. Να υπενθυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι το Αυλή Fest γίνεται από 17 μέχρι 22 Ιουλίου στην Άνδρο, την Τίνο και τη Σύρο. Θες να μας πεις μια τελευταία φορά λίγο πού σας βρίσκουν για τα social ή για την προπόληση?
1: Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι το... θα μας βρείτε, καλά μπορείτε να δείτε στο Instagram και να ακολουθήσετε το προφίλ Αυλή Fest, όπου κάνουμε τις σχετικές ανακοινώσεις και διαγωνισμούς και giveaway και λοιπά, τρέχουν διάφορα, οπότε εκεί μπορεί και κάποιος να κερδίσει κάποιες προσκλήσεις. Προπόληση από την Ticket Master και φυσική προπόληση στα ταμεία του φεστιβάλ. Η προπόληση είναι 18 ευρώ, 20 ευρώ είναι στο ταμεία, το διήμερο αντί για 40 είναι 30 ευρώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παιδιά, να είστε καλά, να έχετε υγεία και να περάσετε ένα ωραίο καλοκαίρι.
2: Και εσείς, καλή συνέχεια.
1: Καλές εκπομπές, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς, για να κλείσουμε και αυτό το μισάωρο, θα ακούσουμε Σπύρο Γραμμένο, που όπως μας είπε εδώ πέρα και ο Παναγιώτης, δεν μπορεί να λείπει από το Αυλή Fest. Οπότε θα ακούσουμε Σπύρο Γραμμένο από παγκάκι σε παγκάκι και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Και πάλι εδώ λοιπόν στο Radio Padion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσια και το Σταύρο μετά την πολύ πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε με τον Παναγιώτη από το Αυλή Fest. Πόσο ωραίο πράγμα να βλέπεις να γίνονται τέτοια ωραία εγχειρήματα στα νησιά. Εγώ, ξέρεις, τώρα μπορεί να μου πιάνει και λίγο το συνέστημα γιατί έχω ζήσει φεστιβάλ σε νησί.
1: Αυτό πήγα να σου πω, ότι είσαι και άνθρωπος που το έχει ζήσει αυτό.
0: Και καταλαβαίνω όλο αυτό που λέει και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ όμορφος τρόπος τα νησιά να αποκτούν και μία άλλη νότα. Και επίσης να πω...
1: Κυριολεκτικά.
0: Και επίσης αυτό που είπε και ο Παναγιώτης και θα συμφωνήσω ότι το line-up είναι πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο και πολύ ωραίο το ότι δεν είναι μόνο μεγάλα και να το πω έτσι mainstream ονόματα, αλλά υπάρχουν και νέοι καλλιτέχνες και νέες φωνές.
1: Που στη γενιά μας είναι επίσης πολύ...
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα και ευτυχώς θα πω ότι η γενιά μας τους ξέρει.
0: Εννοείται.
1: Γιατί νομίζω ότι είμαστε και μια γενιά που θέλει να μάθει νέους καλλιτέχνες.
0: Νομίζω
1: και θα ακούσει, δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι δεν χρειάζονται συστάσεις, τα Καλογεράκια, ο Δημήτρης ο Σαμόλης. Δηλαδή μεγάλη μερίδα των ανθρώπων της γενιάς μας προσπαθεί να τους ψάξει, να τους ξέρει, κάνουν sold out. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχουν πάρα πολλά να δώσουν. Ακούσαμε άλλωστε τώρα και Δημήτρη Σαμόλη το πολύ γνωστό της Στρακαστρούκες, αλλά εγώ θα παρακινήσω τον κόσμο όποιον δεν ξέρει παραπάνω τραγούδια του να τον ψάξει, γιατί μπορεί να είναι πολύ ωραίες οι Στρακαστρούκες και εξαιρετική η παράσταση, αλλά οι δίσκοι που έχει βγάλει είναι ένας και ένας. Και είναι πολύ συγκινητικά τα τραγούδια του και πολύ ανεβαστικά και πολύ χορευτικά και από όλα, δηλαδή ακόμα και στο πιο χορευτικό τραγούδι έχει μέσα πολύ ωραίο νόημα και είναι πολύ συγκινητικά, θα πω.
0: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το Σαμόλη. Το ένα είναι ότι τα live του είναι ένα ξέφρενο πάρτι το οποίο...
1: Ενώνει ανθρώπους.
0: Ενώνει ανθρώπους και βγάζει από μέσα σου το μικρό παιδάκι, το μικρό σου εαυτό, αλλά με όλο αυτό το συνέστημα και την αλήθεια που θυμάσαι τον εαυτό σου, ας πούμε, στα 5 του, στα 10 του, στα 12 του. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάω απλά για να κουνηθώ, να χορέψω, να περάσω καλά.
1: Βλέπεις έναν άνθρωπο που βγάζει την
0: ακριβώς.
1: αλήθεια του.
0: Και επίσης εγώ θέλω να πω ότι νιώθω και νομίζω ότι το έχω ακούσει από πολλούς που ακούνε Δημήτρη Σαμόλη, ότι ξέρω τον Δημήτρη Σαμόλη χωρίς να τον έχω γνωρίσει τον Δημήτρη Σαμόλη. Δηλαδή από τα τραγούδια του και από από τη σκηνική του παρουσία φαίνεται τόσο αληθινός που νομίζω ότι μας είναι πάρα πολύ οικείος.
1: Συμφωνώ, αλλά πάμε και σε ένα άλλο όνομα που ακούστηκε και αυτό είναι το όνομα του Σταύρου Τσαντέ. Οπότε, μιας που επίσης μας προτάθηκε το τραγούδι, είπαμε να ακούσουμε την πρόταση και θα ακούσουμε εδώ πέρα στον αέρα του Radio Padion το τραγούδι «Σβήστε με» από το Facebook.

0: Αυτός ήταν ο Σταύρος Τσαντές. Εγώ θέλω να πω ότι μου αρέσει τρομερά το περιεχόμενο του συγκεκριμένου τραγουδιού. Το θεωρώ πανέξυπνο ότι ένα τραγούδι ξεκινάει με το στίχο «Σβήστε με από το Facebook». Δηλαδή την πρώτη φορά που το άκουσα, ενώ ξέρεις, μου είχαν πει «Άκου Σταύρο Τσαντέ» και λοιπά, και λέω «Θα βάλω να ακούσω». Και ακούω αυτό και χωρίς...
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι όχι μόνο «Άκου Σταύρο Τσαντέ», αλλά «Άκου Σταύρο». Και να στο λένε σε εσένα, Σταύρο. «Άκου Σταύρο Τσαντέ». Τίποτα κακό αστιάκι.
0: Πολύ κακό αστιάκι. Είναι για σταύρωση το αστιάκι.
1: Τι είπε.
0: Είναι για σταύρωση το αστιάκι. Κάνω το σταυρό μου.
1: Ακούσα, είναι διασταύρωση. Όχι, και νόμιζα επειδή είστε σταύρος και σταύρος διασταυρωθήκατε.
0: Πω πω. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πιάνουμε ξανά τη σωστή συχνότητα το Radio Banyan. Τι έλεγα, ναι, ότι θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο το στίχο και όταν το άκουσα πρώτη φορά λέω, όπα, εδώ κάτι γίνεται. Και είναι εξής από τα τραγούδια που πιάνουν θέματα για τα οποία δεν ακούω συχνά τον κόσμο να γράφει τραγούδια. Δηλαδή, ένα τραγούδι για το τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το τι επιρροή έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με έναν τρόπο έτσι πιο χιουμοριστικό, πιο σατυρικό, με έφαση στο λόγο, στα λογοπαίγνια, όπως κάνει εδώ ο Σταύρος Τσαντές. Εγώ θεωρώ εξαιρετικό το μουσικό κόνσεπτ το οποίο έχει φτιάξει με τα τραγούδια του και θεωρώ ότι πραγματικά είναι από τις φωνές που αξίζουν. Και θα συνεχίσουμε στους ίδιους τόνους, στο line-up του Τσούλα Festival. Αχ, παιδιά!
1: Συγχαρητήρια, Σταύρο, μπέρδεψες τα νησιά.
0: Παιδιά, μπέρδεψα τα νησιά, ζητώ συγγνώμη, του Αυλή Festival. Γιατί το έκανα εγώ τώρα αυτό?
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, πω. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Θα μείνουμε, παιδιά, στο line-up του Αυλή Festival. Μπέρδεψα τα νησιά, τώρα νιώθω πάρα πολύ άσχημα.
1: Δεν πειράζει, Σταύρο μου, συμβαίνει αυτό. Στο Αυλή Festival, λοιπόν. Κοίτα, το επόμενο τραγούδι το είχαμε ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν πήγε μόνο με βάση το line-up του Αυλή Fest. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι είναι και στο, τα καλογεράκια στο line-up, γιατί είναι ένα δικό μου πολύ αγαπημένο τραγούδι, που όποτε το ακούω... κυριολεκτικά βάζω τα κλάματα, γιατί μου αρέσουν πολύ οι στίχοι του. Είναι ένα μελοποιημένο ποίημα του Μιχάλη Γκανά. Είναι το προσωπικό. Και θα μιλήσω για αυτό το τραγούδι μετά, γιατί συνήθως ακούμε ένα τραγούδι το οποίο τα λέει όλα το τραγούδι και πρακτικά δεν έχει κάτι παραπάνω να πω, αλλά έχω την τάση να τα αναλύω όλα πάρα πολύ. Οπότε θα αναλύσω και γι' αυτό. Πάμε στο Μιχάλη και το Παντελή Καλογεράκη όμως και στο τραγούδι «Προσωπικό».

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Προσωπικό λοιπόν, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, τα γνωστά καλογεράκια, στο ποίημα εδώ του Μιχάλη Γκανά. Δεν ξέρω τι είναι να πρωτοπώ για αυτό το ποίημα και μου αρέσει πάρα πολύ. Κάποιες φορές, λοιπόν, μου αρέσει αυτό το τραγούδι, ο πρώτος, σε αυτό το ποίημα, ο πρώτος και ο τελευταίος στίχος. Δηλαδή, αν με ρωτήσει τι κρατά από αυτό το τραγούδι, είναι ο πρώτος στίχος. Το «επειδή η ζωή μας μοιάζει να φυραίνει μέρα τη μέρα, δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο». Και εκεί πέρα αποβάζω πια τα κλάματα, είναι στο «κι αν είναι να περάσω μια ζωή στη σκλαβιά, ας είμαι, λέω, σκλάβος της αγάπης». Δεν ξέρω, Σταύρο, για σένα. Μόνο εγώ το ζω τόσο ρομαντικά.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει τόσο, δεν έχω τρυφήσει τόσο στους στίχους. Εγώ θα πω
0: έχω τρυφήσει πάρα
1: γενικά...
0: πολύ στους στίχους. Τους συγκεκριμένους. Θα σου πω και παρακάτω.
1: Το κόνσεπτ και η λογική που κάνουν ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει τύχει δυστυχώς ακόμα να τους δούμε ζωντανά, αλλά νομίζω είναι στα υπόψη μας και στα επόμενα που θέλουμε.
0: Κάνανε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που είχα διαβάσει και στη συνέντευξή τους που λέγανε ότι ουσιαστικά θεωρούν ότι τα ποίηματα τα έχουν ήδη πει όλα, ρε παιδί μου. Και τα μελοποιούν, δηλαδή δεν έχουν, ας πούμε, τόσο την ανάγκη να γράψουν αυτοί οι στίχους. Και γι' αυτό θέλανε να μελοποιήσουν ποίηματα και δεν ξέρανε μουσική και μάθανε κιθάρα για να μπορέσουν να τα μελοποιήσουν. Και θα πω ότι ακριβώς το συγκεκριμένο ποίημα μου αρέσει, γιατί έχουμε λίγο, τώρα θα βγει το ρομαντικό μου πνεύμα στον αέρα, αλλά τίνουμε κάπως να πιστεύουμε ότι επειδή κάτι μπορεί να... κάποια στιγμή κάπως να φθαρεί, κάπως να μην είναι τα πράγματα όσο κάνουμε κάποια πράγματα, είτε αυτό είναι σε μια σχέση, σε μια δουλειά, στη ζωή μας γενικότερα, πάντα δεν θα είναι το ίδιο. Μπορεί κάτι να, κάποια στιγμή να γίνει λίγο πιο κουραστικό, να φθαρεί και τίνουμε κάπως να πιστεύουμε ότι όταν φτάνουμε σε αυτό το κομμάτι, κάτι έχει χαλάσει και δεν αξίζει. Αλλά ίσα-ίσα είναι το ωραίο να μπορείς να περάσεις και από αυτή τη φθορά, είτε είσαι με έναν άνθρωπο που αγαπάς, κάνοντας κάτι που σου αρέσει και να περάσεις και να αντέξεις και αυτή τη φθορά και να μείνεις εκεί. Νομίζω ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το ότι προφανώς και κάποια πράγματα θα φθαρούν, προφανώς και δεν θα είναι πάντα όλα τα ίδια όπως τα ζούμε στην αρχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζουν. Ίσως από γι' αυτό αξίζουν εν τέλει, για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το σημείο να ζεις όχι μόνο τα καλά, αλλά να αντέξεις και τα δύσκολα. Π.χ. θα σταθώ στο τραγούδι σε μια σχέση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό βγαίνει ο ρομαντικός με αυτός.
1: Ακριβώς αυτό που λες. Νομίζω ότι είναι το, ένα πολύ, πολύ ωραίο και σημαντικό point of view με βάση το τραγούδι. Και εμείς, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο και για αυτό το μισάωρο, θα μείνουμε στις νέες φωνές και θα πάμε σε δύο νέα και πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μας και αγαπημένα σας και αγαπημένα της γενιάς μας και της, ειδικά της, σε άτομα της ηλικίας μας, λίγο μικρότερους, λίγο μεγαλύτερους, κορίτσια, την Νίκη και την Όλγα Σκιαδαρέση.
0: Γιατί είναι και δύο άτομα που όχι απλά είναι της γενιάς μας, είναι η θεματολογία των τραγουδιών τους. Να πούμε λίγο η θεματολογία των τραγουδιών τους για να μπορέσουμε να τις ακούσουμε πριν το break. Είναι και η θεματολογία τέτοια που μας αγγίζει και πάρα πολύ, γιατί γράφουνε με έναν τρόπο κομπλεξάριστο. Δηλαδή, δεν μασάνε και τα λόγια τους, πιάνουν τις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι όπως τη ζούμε τώρα στη γενιά και στην εποχή μας, τελείως όπως είναι. Με χιουμοριστικά, με πάρα πολύ χιούμορ. Γι' αυτό γελάμε κιόλας όταν το ακούμε, γι' αυτό και ταυτιζόμαστε τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, ρομαντική, αλλά εντάξει, θέλουμε και λίγο όλη ψυχοθεραπεία, μάλλον.
1: Πραγματικά. Και εγώ θεωρώ ότι αυτά τα κορίτσια κάνανε κάτι ακριβώς τη στιγμή που η γενιά μας το χρειαζότανε και ακριβώς με τον τρόπο που είπες και γι' αυτό μας αγγίζει τόσο πολύ και νομίζω ότι είναι και δύο κορίτσια πολύ ακομπλεξάριστα γενικότερα και νομίζω ότι είναι και δύο κορίτσια που αποδεικνύουν ότι σημασία δεν έχει από πού είσαι και ποιανού το όνομα κουβαλάς, αλλά σημασία έχει να είσαι ο εαυτός σου και να εκφράζεις αυτό που εσύ θέλεις όπως το θέλεις και να κάνεις αυτό που θέλεις με τη βασιζόμενη στη δική σου αγάπη και στο δικό σου μεράκι.
0: Τις έχεις δει live τις κεδαρέσεις, Σταύρο?
1: Τις έχω δει live τις κεδαρέσεις.
0: Δεν θυμόμουν αν έχουμε πάει μαζί γι' αυτό.
1: Όχι, δεν τις έχω δει μαζί σου, αλλά τις έχω δει μία φορά.
0: Δεν τις έχεις δει μαζί, γι' αυτό θυμόμουν, δεν τις έχεις δει μαζί.
1: Όχι, δεν τις έχουμε δει μαζί, αλλά τις έχω δει μία φορά.

0: Επειδή είναι και δύο κορίτσια του θεάτρου, έχουν και πολύ ωραία σκηνική παρουσία.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να
0: και
1: πω.
0: Και πολύ ωραίο sketching μέσα στα τραγούδια.
1: Αυτό υπάρχει και χωρίς να τις βλέπεις live και ακούγοντας μόνο τα τραγούδια. Είναι σαν να βλέπεις το sketching. Οπότε, με αυτό, μπράβο, αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Σταύρο.
0: Και επίσης κάτι τελευταίο.
1: Κοίτα, τόσο ωραία λες να πάμε σε τραγούδια και τελικά εσύ το κρατάς.
0: Κάτι τελευταίο είναι, γιατί τώρα μου έδωσες πολύ ωραία πάσα, ότι μ' αρέσει πάρα πολύ και ο έτσι πολύ απλοϊκός τρόπος που κάνουν τα cover στα τραγούδια τους και ο πολύ απλοϊκός τρόπος και ο χιουμοριστικός τρόπος που κάνουν πρόθεση στα τραγούδια τους. Δηλαδή τα σποτάκια που κάνουν για τις συναυλίες και για τα τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν, παιδιά, απολαμβάνω.
1: Εγώ ξέρεις τι, απορώ πώς καταφέρνουν να δουλεύουν μαζί ενώ είναι αδερφές. Αλήθεια, εγώ δεν θα άντεχα με την αδερφή μου. Την αγαπάω πολύ, αλλά σφαζόμαστε. Φαντάζομαι πια και αυτές θα σφάζονται λίγο. Αλλά ναι,
0: πάμε να το
1: θαυμάζω τα αδέρφια που καταφέρουν να δουλεύουν μαζί, γιατί και για τα καλογεράκια πριν πηγαίνει αυτό. Οπότε...
0: Είναι αδελφική υπόθεση το τελευταίο τέταρτο στην εκπομπή.
1: Οπότε πάμε στο τραγούδι «Θάλασσα» και επιστρέφουμε στο τελευταίο μας μισάωρο για σήμερα.

0: ψυχή της κουζίνας.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ο Παντελής Θαλασσινός, το Κάστρο το Παλιού. Έτσι ξεκινάμε το τελευταίο μισάωρο για σήμερα από μια live εκτέλεση με πολύ ωραία τραγούδια αυτή. Live δίσκος είναι, αν θυμάμαι καλά. Έχει κυκλοφορήσει. Εγώ τον λιώνω στο Spotify.
1: Το λιώνεις και δεν ξέρεις αν είναι δίσκος, αν είναι άλμπουμ. Τι, μην μπερδεύεις τα ώρες ώρες.
0: Δεν θυμόμουν αν είχε κυκλοφορήσει και ως άλμπουμ ή μόνο τέτοια από τη συναυλία.
1: Τι εννοείς, παιδί μου, ολοκληρωμένο είναι όλο αυτό που έχει το live, το, πώς το λέγεται, από την Τήλο στη Θράκη, αυτό.
0: Μπράβο. Με πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία...
1: Κόλλησε για μια στιγμή στο τίτλο.
0: Cover, πολύ ωραίες εκτελέσεις.
1: Θυμάσαι το δεν θυμάμαι, είναι από τα άλμπουμ που δεν θυμάμαι τον τίτλο, αλλά θυμάμαι
0: το
1: cover.
0: Και το εξώφυλλο.
1: Το εξώφυλλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και ωραία, θυμάσαι το εξώφυλλο. Δεν θυμάσαι τον εξώφυλλο δίσκου.
0: Δεν θυμόμουν, ναι. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Και επίσης έχει μια πολύ ωραία εκτέλεση σε αυτό το άλμπουμ ο Παντελής Θαλασσινός του Καράβια Βγήκαν στη Ταιριά του Γιώργου Νταλάρα, που επίσης τελειώνω. Ήταν η επιλογή όμως δικιά σου αυτό το τραγούδι και θέλω να μας πεις γιατί.
1: Γιατί το άκουγα σήμερα. Ξέρω εγώ.
0: Εγώ περίμενα να μου πει κάτι πιο.
1: Κοίτα, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Με συγκινούν οι στίχοι, όπως και σε όλα όσα ακούμε σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, δεν θα βάλω ένα τραγούδι απλά γιατί πρέπει να γεμίσουμε ένα κενό. Νομίζω ότι το νόημα το ότι βγαίνουμε στον αέρα και κάνουμε μια εκπομπή και βάζουμε κάποια τραγούδια είναι γιατί μας εκφράζουν και γιατί μας συγκινούν. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η κοινή ταυτότητά μας. Ότι παρόλο που θα βάλουμε τραγούδια από πολλές. Από διαφορετικά κάπως μουσικά είδη, πάντα με έναν ας πούμε κοινό πυρήνα. Αυτό που μας κρατάει μας είναι ότι είναι τραγούδια που μας συγκινούν για κάποιο λόγο. Ακόμα και τα χαρούμενα που βάζουμε, κάτι έχουν που μας συγκινούν σε εισαγωγικά. Όχι με συγκινούν με την έννοια το θέλω να βάλω τα κλάματα, αλλά με το ότι μιλάει στην ψυχούλα μου. Αυτό το τραγούδι είναι από αυτά που μιλάνε πολύ στην ψυχούλα μου. Λατρεύω τους στίχους. Νομίζω γενικά στα τραγούδια του Παντελή Θαλασσινού λατρεύω τους στίχους, το πόσο ιδιαίτεροι είναι. Και στο Κάστρο το Παλιό και στο Εισιτήριο στην Τσέπη σου, π.χ. Τα λατρεύω. Επειδή. Σε αυτό θεωρώ ότι έχει πολύ ιδιαίτερους στίχους και θεώρησα ότι δεν το έχουμε βάλει πολύ στην εκπομπή. Το ακούω πάρα πολύ και τον τελευταίο καιρό, όταν λέω τελευταίο καιρό εννοώ το τελευταίο τρίμηνο. Και κάπως είπα, ας το ακούσουμε. Πρέπει να μ' αρέσει, ξέρω εγώ.
0: Γιατί, παιδιά, ήταν must. Μου είπε, ξεκινάω, έρχομαι στην εκπομπή, θα βάλουμε το Κάστρο το Παλιό.
1: Ναι.
0: Και λέω, κάτι θα τις... Θύμισε.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι τόσο ότι σου θυμίζει κάτι. Τα τραγούδια πολλές φορές δεν χρειάζεται να ξέρεις τι σου θυμίζουν. Αρκεί απλά να σε αγγίξουν για κάποιο λόγο. Μπορεί να σε αγγίξουν για κάτι που έχεις ζήσει. Μπορεί να σε αγγίξουν για κάτι που δεν έχεις ζήσει. Αλλά, ξέρω εγώ, ας πούμε κάποια ερωτικά τραγούδια μπορεί να σε αγγίξουν για ένα έρωτο που δεν έχεις ζήσει, αλλά θα θέλεις να ζήσεις. Μπορεί να μην το έχεις ζήσει ακριβώς έτσι, να έχεις ζήσει όμως κάτι παρόμοιο. Μπορεί απλά να σε αγγίξει με έναν τρόπο που. Τυχαίνει να είναι τέτοιοι στίχοι που μιλάνε βαθιά μέσα σου και σε συγκινούν και σε κάνουν να νιώθεις το συνέστημα που βγάζουν, ακόμα και αν δεν το έχεις ζήσει. Είδε, είναι και κάτι που θα ήθελες να ζήσεις, δηλαδή δεν θα ήθελα να ζήσω ένα τέτοιο χωρισμό, ας πούμε. Ότι λέω, αχ, τι ωραία, θέλω να μην αντέχω να βλέπω τον άλλον, ξέρω εγώ. Όχι. Αλλά κάπως... Βλέπεις ότι εδώ πέρα υπάρχει συνέστημα, άρα υπάρχει ζωή, άρα μ' αρέσει, άρα το ακούω. Και είναι ένα από αυτά τα τραγούδια. Από τα πάρα πολλά τραγούδια.
0: Και ένα πολύ, τουλάχιστον για μένα, cinematic τραγούδι. Δηλαδή, εμένα μου δίνει πάρα πολλές εικόνες.
1: Σίγουρα. Έχει και πολύ ωραίες εικόνες. Έχει πολύ ιδιαίτερο στίχο. Έχει αυτόν τον πολύ λυρικό στίχο.
0: Δηλαδή,
1: τις εικόνες. Το συνέστημα.
0: Το κάστρο το παλιό και
1: είχα γράψει αγαπώ. Ναι. Λέει, εμένα μου αρέσει το «Είμαστε στίχοι που δεν χώρισαν μαζί στη μουσική». Mm-hmm. Αυτός είναι ο στίχος, νομίζω, που με συγκινεί περισσότερο. Οπότε, όταν ένα τραγούδι σε συγκινεί, μπορεί να μην έχεις κάποιο πολύ ψαγμένο λόγο να το βάλεις τώρα, αλλά σε συγκινεί διαχρονικά.
0: Και πάμε και σε ένα τραγούδι που μας...
1: Που επίσης μας συγκινεί διαχρονικά.
0: Συγκινεί και τους δύο. Ακούσουμε το Διονύση Σαββόπουλο.
1: Θα μιλήσουμε μετά ίμως γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Τη διασκευή που έκανε στο τραγούδι του Nick Cave και το όνομασε «Άδεια μου αγκαλιά».

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός

0: Διονύσης Σαββόπουλο, άδεια μου αγκαλιά. Νομίζω ότι αν με το Διονύση Σαββόπουλο στα περισσότερα τραγούδια κλαίμε, σε αυτό κλαίμε λίγο παραπάνω.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Είναι, το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή. Ή το έχω πει στην άλλη εκπομπή που κάνω. Δεν θυμάμαι. Έχω μπερδέψει τις εκπομπές μου.
0: Με πρόδωσε, παιδιά. Με πρόδωσε. Κάνει κι άλλη εκπομπή.
1: Και τώρα θα βάλεις το. Αυτό μπορεί να είναι ωραίο για κλείσιμο.
0: Το μέχρι. Θα βάλεις... Γιατί την αγαπούσα.
1: Εγώ σκεφτόμουν το μέχρι το τέλος της Μποφίλιο που λέει το. Δεν φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά με στον παράδεισο τόση προδοσία. Μάλλον την ένιωσες στον παράδεισο του ραδιοφώνου την τόση προδοσία. Αλλά θα σου πω τι λέω για αυτό το τραγούδι. Εντάξει, είναι ήδη ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Nick Cave. Και χαρήκα πάρα πολύ που τον επέλεξε και στο ιδανικό line-up ο Παναγιώτης πριν. Και πραγματικά πεθαίνω με τους στίχους του Σαββόπουλου. Τόσο πολύ όμως που πέρα από το ότι όλο το τραγούδι έχει υπέροχους στίχους, ο τρόπος που το τραγουδάει είναι και μια φωνή ο Σαββόπουλος πάρα πολύ ζεστή. Δηλαδή, δεν ξέρω, πεθαίνω να ακούω το Σαββόπουλο. Δηλαδή, λατρεύω να τον ακούω και σε άλλα τραγούδια που δεν είναι δικά του. Και νομίζω ότι καταφέρνει με πολύ λίγες λέξεις απλά στη σειρά. Με ένα ρεφρέν που λέει το πολύ απλό «Χέρια μου αδιανά, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά, Χριστέ μου». Να σε κάνει να λιώσεις με αυτήν την ακολουθία λέξεων, με τον τρόπο που τις ερμηνεύει, με τη φωνή του. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό το τραγούδι είναι αυτό που λες. Αν με το Σαββόπουλο κλαίμε, με αυτό κλαίμε λίγο παραπάνω.
0: Δεν έχω κάτι να προσθέσω, πραγματικά τα είπες όλα. Οπότε θα πάμε λίγο παρακάτω και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο από το Διονύση Σαββόπουλο θα πάμε στο Γιώργο Νταλάρα και στο Λαβρίντι Μαχαιρίτσα σε ένα τραγούδι που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά σε στίχους του Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλου και είναι το Δίδυμο Τείχο Blues.

0: Γιώργος Νταλάρας, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, δίδυμο τυχομπλούς, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Αλλά δεν θα κλείσουμε ακόμα, γιατί πριν κλείσουμε θέλουμε έτσι να πάμε όλοι μαζί και να το ζήσουμε στο σήμα κατά τεθέν του καλοκαιριού και σε μια πολύ αγαπημένη μας έξοδο, τα θερινά σινεμά. Οπότε ο Παύλος Παυλίδης μας μεταφέρει για πολύ λίγο μαζί με τη Μέρη, μας πάει...
1: Θέλουνε, όπως θέλει η Μέρη να πάει απόψε σινεμά, μάλλον θέλουμε πολύ και εμείς, οπότε δεν θα πάμε απλώ σινεμά, όπως και η Μέρη, θα ζήσουμε λίγο μέσα στο σινεμά.
0: Ακριβώς.
1: Και με τις ταινίες, οπότε πάμε σε Παύλο Παυλίδη και τη Μέρη.

0: νιώθω καλό πιο
1: Αυτή ήταν η Μέρη του Παύλου Παυλίδη και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα.
2: Αφού όσοι θέλετε μπορείτε να μείνετε λίγο στο Mood Cinema. Εμείς τώρα για να σας μιλήσουμε βγήκαμε λίγο από αυτό. Επανήλθαμε λίγο στην πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να ζεις να είσαι σε ταινία.
1: Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο.
2: Και γιατί όχι, και η ζωή μας μια πολύ όμορφη ταινία είναι. Εντάξει, με τα πάνω της, με τα κάτω της. Okay.
1: Ακριβώς.
2: Έχει τις αναλλαγές της, τις ανατροπές της.
1: Πριν ολοκληρώσουμε, να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τον Παναγιώτη Δέντε από το Αυλή Fest για τη συζήτηση που κάναμε, βάσει και γελάει, γιατί έκανα ένα τρομερό σαρδάμ πριν, για όσους ήσασταν συντονισμένοι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και όσοι δεν προλάβατε να την ακούσετε, μπείτε στο Spotify να βρείτε την εκπομπή. Και επειδή πολύ πιθανόν να μην ξέρετε τώρα, θα πείτε να μπω στο Spotify και τι να ψάξω, θα σας πω τι να ψάξετε, γιατί ακολουθήστε τα social media του ραδιοφώνου μας, δηλαδή Radio Pantheon στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες, στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Το ίδιο ισχύει και για το Radio Pantheon Sports, που κάνει τις αθλητικές μεταδόσεις, και εμάς τα τραγούδια μια σταλιά, με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify. Ελληνικά δεν το έχουμε στο Spotify.
2: Ελληνικά
1: δεν, ωραία, εντάξει. Δεν είπα βλακεία. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Εσείς μένετε παρόλα αυτά συντονισμένοι, γιατί ακολουθούν μουσικές επιλογές που μπορούν να σας κάνουν παρέα για το Σαββατοβραδό σας, όσο ετοιμάζεστε, όσο πηγαίνετε να συναντήσετε την παρέα σας έξω ή όσο πηγαίνετε σινεμά. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορούν να πάνε σινεμά. Είναι ωραίο Σάββατο για σινεμά σήμερα.
2: Είναι όλα τα Σάββατα, του Παρασκευές και Σάββατα, ειδικά του καλοκαιριού.
1: Και δεν έχει
2: βρέξει
1: ακόμα, όπως έλεγα.
2: Είναι οπότε πολύ ωραία για σινεμά και για θερινά σινεμά. Και βλέπουμε συνεχώς να βγαίνουν πολύ ωραίες ταινίες στις αίθουσες αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ξέρουμε ποια να πάμε να πρωτοδούμε.
1: Άστα.
2: Οπότε, εμείς θα κλείσουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη και Θα Χαθώ, live εκτέλεση. Θα τα πούμε κατά πάσα πιθανότητα σε δύο Σάββατα, καθώς το Radio Pantheon ετοιμάζει έτσι κάτι ιδιαίτερο για το επόμενο Σάββατο, για όλη την ημέρα. Αλλά θα ενημερωθείτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ήδη σας είπαμε να ακολουθήσετε για αυτό όταν θα το σιγουρέψουμε. Και από μας, από το Σταύρο και τη Βάσια που ήμασταν εδώ πέρα αυτές τις δύο ώρες, τα τραγούδια μια σταλιά στο Radio Pantheon, τη φωνή του Πάντιο Πανεπιστημίου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Καλό σας βράδυ.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.